Αγιό! Κέμπετ το χωτί μου την Μαριόνε! Και κέμπετ κρυφρού, είναι η εμπέρα λόγιο! Μόνο γοντού με μείο μίτσα πόλ, που τζιόμε και γι' τούκο κεγουά! Και τούκο και κέμπετ, παγελόγιο με τσάλο! Ο τόχα ντουέι ντουέ! Ο πικ, τσαπίτε τσαπίτ! Μίλιον αριό! Η τσαπίτε τσαπίτ! Και ρε τζιόμο και να πούλατα! Η Airtel, D star, ατσέλα μπορα μπιτ, star, αμπιτ, star, αντεξ, star, αριό, ash! Η MTN, D star, ατσέλα μπορα μπιτ, star, αγουέν, star, αμπιτ, star, αγουέν, ash! Ο νιολίμο, η WWK.